Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 5.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: kiss.
1: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

τον I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: is the answer.
1: Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Green!

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

when it does.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

でも

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

VR. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime. Music.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Party people!

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 9.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What Should I Do Next? All right, look, you know what? Look, I'ma just go on. I'ma pick my own. I'ma put something else on. All right, man. Fine.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control. Say something.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε!

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι 2.

Στον iFilla Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFilla Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifiradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: This tune's gonna punish me. www.ifeelradio.gr.
1: Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: Best music.
3: I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. The day will come, you can't escape, not even from yourself.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτεροι στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeel Radio.
1: Το ρολόι μας δείχνει 5 η ώρα ακριβώς και είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά στο Άλσος Περιστέριου Μαμά Radio, στη γιορτή της μητέρας και φυσικά είμαστε στο Άλσος Περιστέριου, στην καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο το πιο αγαπημένο μας άνθρωπο σε όλη τη γη, τη μαμά μας. Τη μαμά μας την αγαπάμε, την τιμούμε, μπαμπάδες συγγνώμη, αλλά όπως καταλαβαίνετε ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή είναι η μητέρα, ας το παραδεχθούμε όλοι και όλες. Τη μαμά μας λοιπόν εδώ στο Περιστέρι την τιμούμε και φέτος διοργανώνοντας πολύ όμορφες εκδηλώσεις για παιδιά. Σε λίγη ώρα θα ανοίξουν και τα εργαστήριά μας, σε πολύ λίγη ώρα θα πάρουμε και τα λουλουδάκια μας. Να παρακαλέσω γενικά τα λουλουδάκια να αφήσουμε τα παιδάκια να τα παραλάβουν. Είναι για τα παιδιά συμβολικά για να τα προσφέρουν στη μαμά τους ένα δώρο για να τις δείξουν με ακόμη έναν τρόπο την αγάπη τους και το πόσο πολύ τη νοιάζονται και τη φροντίζουν. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ανοίξουμε και θα δώσουμε τα λουλούδια στα παιδιά για να τα προσφέρουν στη μαμά τους και έπειτα μπορείτε να περάσετε και από όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια. Υπάρχει face painting για κάθε παιδάκι που θέλει να βαφτεί σε όμορφα ανοιξιάτικα χρώματα. Υπάρχει το activity book, το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε με επίκεντρο φυσικά τη μαμά. Υπάρχει η πολύ μεγάλη συμμετοχική ευχή, η μεγαλύτερη ευχή για τη μητέρα την οποία δημιουργούμε και φυσικά για το photobooth 360. Και στη συνέχεια της ημέρας μας έχουμε family party για όλους μικρούς και μεγάλους και family zumba για κάθε παιδί, για κάθε μαμά, για κάθε μπαμπά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, με όποιον έχετε έρθει που θέλει να πάρει μέρος και να διασκεδάσει. Και φυσικά η ημέρα κορυφώνεται στις 7 η ώρα με τη συναυλία των Group in Therapy. Θα διασκεδάσουμε πάντα με τη μαμά μας στο επίκεντρο. Το Mama Radio μπορείτε να το ακούτε και online στο mamaradio.gr. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Άλσος Περιστερίου σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα. Να παρακαλέσω και πάλι να συμμορφωθούμε στις υποδείξεις των ανθρώπων του Δήμου, να πάρουμε τα λουλούδια τα παιδιά, για τα παιδιά είναι, για να τα δώσουν στη μαμά τους με μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη να τις τα προσφέρουν. Μαμά είσαι ο φάρος μας και σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.

Ήταν στο πρόγραμμα, τα ανοίξαμε στις 5 για να σας εξυπηρετήσουμε. Γιατί είστε αρκετός κόσμος και θέλουμε όλοι έτσι να περάσετε και να διασκεδάσετε. Οπότε ανοίξαμε μισή ωρίτσα νωρίτερα. Και το face painting νωρίτερα.

έχουμε family party και οικογενειακή ζούμπα, ενώ στις 7 η μεγάλη συναυλία με τους Group in Therapy έρχεται εδώ στο Άλσος Περιστερίου. Πάμε να ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου και πετά.

0: Come on, come on. Come on, come on. Put your hands together. Come on, come on.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.
2: Τη μετάξη και μεσύνεση. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ανθρώπων του Δήμου που θέλουν και αυτοί να πάει όσο καλύτερα γίνεται η διαδικασία, να πάρουμε τα λουλουδάκια τα παιδιά και να τα προσφέρουμε στη μαμά μας. Χρόνια πολλά μαμά, σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε και σε τιμούμε.
1: Ακού και νιώσε.

0: Κάτσε αρχικά.
1: Είμαι 9.
0: 9 χρονών, άρα κάτσε να σκεφτώ. Πηγαίνεις Τετάρτη Δημοτικού.
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν, να. Ωραία. Πώς σου φαίνεται το σχολείο?
1: Καλά.
0: Καλά είναι. Τώρα τελειώνει βέβαια σε λίγες μέρες. Θα έχετε διακοπές, οπότε το καλοκαίρι νομίζω είναι λίγο πιο καλό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, πώς τη λένε τη μαμά σου?
1: Αγγελική.
0: Και θέλω να μου πεις τι θέλεις να της πεις, τι θέλεις να μάθουν όλοι για τη μαμά σου, πόσο την αγαπάς, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, πες μας εσύ, πες τη μαμά σου ό,τι θέλεις να της πεις, ό,τι θα της έλεγες, ας πούμε, αν ήσασταν ίδιος σας, απλά τώρα θα τα ακούσει όλο το Περιστέρι. Ναι, καλέ, αφού είμαστε στον αέρα, έχουμε βγει ζωντανά στο mamaradio.gr. Άντε καλέ, μην αγχώνεσαι εδώ. Έλα εδώ, Κατερίνα. Κατερίνα, αστειεύομαι, μας ακούει το μισό. Περιστέρι, αγχώθηκε το παιδί.
1: Όχι, λοιπόν, δεν θέλω.
0: Μια ευχή πες της. Πες της μια ευχή.
1: Μόνο το άλσος να μας ακούσει.
0: Μόνο το άλσος, εντάξει, ωραία. Θα το κλείσω εγώ το υπόλοιπο να μας ακούσει μόνο το άλσος. Έλα, Κατερίνα. Για πες μας την ευχή για τη μαμά σου.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, μην ανησυχείς, δεν μας ακούει όλος ο κόσμος. Οπότε. Ναι, Κατερίνα. Η Κατερίνα έχει αγχωθεί, μήπως την ακούμε και παραέξω. Πες μας καλέ, τι θες να πεις τη μαμά σου. Στο μικρόφωνο πες το για να σε ακούσει η μαμά. Έλα. Ναι, πες μας.
1: Αγαπώ πάρα πολύ τη μαμά μου και μπορώ να της πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μου είπες πριν ότι ήθελες να της πεις ένα τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία, για να σε ακούσουμε να λες το τραγούδι στη μαμά σου. Ποιο είναι αυτό που θες να της αφιερώσεις?
1: Να σε ακούει μόνο το άλλο.
0: Ναι, μας ακούει μόνο.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Είμαστε εδώ στο Άλσος Περιστερίου, στο Mama Radio. Μπορείτε να μας ακούτε με στο mamaradio.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον πλανήτη. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι σήμερα. Τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, λοιπόν. Η μαμά Νικολέτα είναι μια μαμά που σου αγαπάει πολύ, έτσι φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εσύ την αγαπάς πολύ?
1: Ναι.
0: Τι θέλεις λοιπόν να πεις τη μαμά σου? Πες της ό,τι θέλεις, σ' ακούει.
1: Η καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου?
1: Ναι.
0: Και δική μου μαμά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Ναι. Έχουμε και δύο, και εγώ και εσύ την καλύτερη μαμά.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο. Παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

που την αγαπάμε και την τιμούμε. Σε λίγη ώρα έχουμε οικογενειακό πάρτι στις 6 η ώρα ακριβώς εδώ στην είσοδο του Άλσους και για τα παιδιά και για τις μαμάδες και για τους μπαμπάδες που θέλουν να έχουν συναυλία.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: ότι την αγαπάς. Νομίζω είναι αρκετό να πούμε στη μαμά μας ότι την αγαπάμε αυτή τη μέρα που είναι η γιορτή της. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα στη μαμά μου ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου πάρω, δώστε το σε μένα το μικρόφωνο. Θα σου πάρω το μικρόφωνο. Και Σμαράγδα, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Θέλω να πας εκεί μια βόλτα. Βλέπω τα Λυκόπουλα έχουν έρθει. Να πάμε να τους πάρουμε έτσι καμιά δήλωση εδώ στα Λυκόπουλά μας. Για πάμε. Πήραμε πριν και από την ομάδα των προσκόπων. Για να δούμε εδώ τα Λυκόπουλά μας. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο καταρχάς να δούμε όποιος ή όποια θέλει από τα παιδιά να μας πει έτσι 2-3 πράγματα. Αρχικά, έχετε πολύ ωραία εικόνα σας. Βλέπω όλα τα Λυκόπουλα με το καπέλο, με το μαντίλι. Πολύ, πολύ όμορφα. Πάμε λίγο να πάρουμε συνέντευξη. Θέλω, Σμαράγδα, 2-3 παιδιά, όπου θέλεις, όποιο παιδί θέλει, να μας πει 2-3 πράγματα για τη μαμά του και για το τι θα ήθελε να της πει έτσι, αν ήταν εδώ ή αν είναι εδώ. Πάμε να γνωρίσουμε. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε, τι τάξη πας?
1: Πέμπτη Δημοτικού.
0: Πέμπτη Δημοτικού, κάποιοι δεν είναι στο ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Στέλλα.
0: Τι θες να της πεις, για πες μου.
1: Ότι την αγαπάω, ότι είναι τέλεια και ότι θα ήθελα να δει μαζί μου άνιμε.
0: Α, να δει μαζί σου άνιμε. Ωραίο ακούγεται αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε σε ένα άλλο Λυκόπουλο για να δούμε. Για να δούμε.
2: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη μαμά μου.
0: Αχα.
2: Επειδή όταν κάνω βλακίες με μαλώνει, αλλά μετά συμφιλιωνόμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Τα πιο αληθινά λόγια που ακούσαμε σήμερα. Πες μας και το όνομά σου που δεν μας το είπες. Ξέρουμε μόνο ότι κάνεις ζαβολιές. Γεια σου, ρε Γιάννη. Για πάμε έτσι και σε ένα από τα κορίτσια της Αγγέλης. Για πάμε.
3: Ένα κορίτσι.
0: Για πάμε να δούμε ποιο κορίτσι θα μας μιλήσει.
4: Την έχω εδώ μαζί μου.
0: Πώς σε λένε?
5: Μαρίνα.
0: Γεια σου, Μαρίνα. Τι τάξη πας?
5: Τρίτη.
0: Ωραία, είναι η Τρίτη. Πώς είναι?
5: Καλά.
0: Έχει περάσει καιρός από τότε που πήγαινα, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Μαρίνα, πες μου λίγο τη μαμά, πώς τη λένε?
5: Βίκη.
0: Τι θέλεις να της πεις?
5: Ότι την αγαπώ πολύ.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο, ρε, εσύ, Μαρίνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω ένα ακόμη τελευταίο Λυκόπουλο που θέλω να πάρω κάποιες πληροφορίες εδώ για το τι κάνουν αυτά τα παιδιά τελικά στα Λυκόπουλα. Γιατί τα βλέπω όλα μαζί εδώ, πολύ χαμογελαστά. Για να δούμε, ποιο Λυκόπουλο θα μας δώσει πληροφορίες. Για να δούμε.
4: Πώς είναι να έρθουμε από μπροστά.
0: Ναι, ναι,
4: περίμενε,
0: βεβαίως,
4: περίμενε.
0: Βεβαίως.
4: Περίμενε, περίμενε.
0: Για πάμε να δούμε εδώ τη φίλη μου, το φίλο μου, που θα μας μιλήσει. Το spokesperson της Αγγέλης των Λυκοπούλων.
4: Είναι εδώ, είναι εδώ μαζί μου, Γιώργο.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
5: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, πες μας λίγο, τι κάνετε σε αυτά τα Λυκόπουλα που πάτε?
5: Παίζουμε.
0: Ναι.
5: Δεύτερον παίζουμε, τρίτον παίζουμε, τέταρτον παίζουμε και πέμπτον παίζουμε.
0: Αν μου πεις ότι περνάτε και καλά παίζοντας, θα σε πιστέψω. Περνάτε και καλά?
5: Ναι.
0: Τι ώρες μαζεύεστε?
5: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις, μια χαρά. Αν σε ρωτήσουν, πες δεν ξέρω. Τις Κυριακές μαζεύεστε το πρωί?
5: Ναι, ή τα Σάββατα για να κάνουμε διήμερο. Α. Ή το καλοκαίρι κατασκήνωση.
0: Α, περνάτε καλά στην κατασκήνωση?
5: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω.
5: Δεν έχω πάει.
0: Θα
5: ακόμα.
0: Πας φέτος όμως και θα μάθεις, ε.
5: Ναι.
0: Το έχουμε κανονίσει. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τα παιδιά της Αγγέλης των Λυκοπούλων εδώ του Περιστερίου. Το σύστημά σας είναι κάπου εδώ μέσα. Όποιος θέλει πληροφορίες θα τον στέλνουν από εκεί γιατί με έχουν ρωτήσει ήδη 2-3. Μια χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο της Πέννης Μπαλτατζή, η οποία θα είναι και στο αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα τον Ιούνιο εδώ στο θέατρο, στο Άλσος Περιστερίου.

Από σπάνιο και εξωτικό χαρμάνι είναι σίγουρα κάθε μαμά και σήμερα τις αξίζουν τα καλύτερα. Να την κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σας, να της δώσετε ένα μεγάλο φιλί, να της πείτε μια συγγνώμη αν ποτέ την έχετε στεναχωρήσει, που αποκλείεται βέβαια, εδώ είμαστε τα καλύτερα παιδιά μόνο, και πάνω απ' όλα να την αγαπάτε με αληθινή καρδιά όπως κάνετε φυσικά όλα τα παιδιά εδώ στο Περιστέρι. Μπαίνοντας στο άλσος και αριστερά, face painting. Επίσης, το Activity Book, στο οποίο με επίκεντρο τη μητέρα κάνουμε πολύ όμορφες δραστηριότητες. Η μεγάλη συμμετοχική, μεγαλύτερη ευχή για τη μαμά μας, την οποία φτιάχνουμε όλοι και όλες μαζί. Photo Video Booth 360, πάμε, βγάζουμε το βίντεο, κρατάμε τη στιγμή. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά, έχουμε, σε 15 λεπτά, έχουμε οικογενειακό πάρτι και οικογενειακή ζούμπα και στις 7 η ώρα... Έχουμε τη μεγάλη συναυλία, το αποκορύφωμα της ημέρας με τους Grouping Therapy. Θα παρτάρουμε, θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ρένα Μόρφη και Μάρκος Κουμάρης, θα ανέβω να σε βρω, εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ στη συντροφιά του mamaradio.gr.

Θα ανέβω να σε βρω εδώ στο Mama Radio, ζωντανά από το Άλσος Περιστερίου εκπέμπουμε σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα, εδώ που και φέτος χτυπάει η καρδιά όλων των εκδηλώσεων. Σήμερα με επίκεντρο τη μητέρα γιορτάζουμε, είναι η μέρα της μητέρας όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Μαμά, σ' αγαπάμε, σε τιμούμε και σήμερα θα σε φροντίσουμε λίγο παραπάνω. Κάθε μέρα σ' αγαπάμε και σε τιμούμε, σήμερα όμως ένα τσακ παραπάνω. Θα σε πάρουμε πιο μεγάλες αγκαλιές και θα σου δώσουμε ένα πολύ μεγάλο φιλί γεμάτο αγάπη. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο Άλσος και θα συμβαίνουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Ο πολιτισμός απλώνεται στην πόλη. Επίσης, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα η μεγάλη έκθεση Φυτά και Κήπος θα είναι εδώ μέχρι και τις 17 του μήνα. Μπορείτε εδώ στην είσοδο του Άλσους να πάρετε το πρόγραμμα για τον Ιούνιο και τον Μάιο, για τον Μάιο και τον Ιούνιο, με όλες τις εκδηλώσεις, με τις συναυλίες, με τα θεατρικά δρόμενα, τις παραστάσεις που έρχονται και φυσικά να ενημερωθείτε για τα πάντα με ώρες και με λεπτομέρειες. Επίσης, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά ξεκινά το οικογενειακό πάρτι. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε υπέροχα, θα κάνουμε και οικογενειακή ζούμπα. Και στις 7 η ώρα έχουμε τη μεγάλη συναυλία με τους Group in Therapy στο κεντρικό μας θέατρο. Να πάμε να περάσουμε καλά εκεί στην Ελιά και Δάφνη. Και φυσικά περιμένουμε και τους μικρούς και τους μεγάλους και τις μικρές και τις μεγάλες γονείς και παιδιά. Όλους και όλες με τη μαμά μας στο επίκεντρο θα παρτάρουμε με τους Group in Therapy στις 7. Έως τότε ακούμε μουσική στο Mama Radio και ταυτόχρονα face painting, activity book με θέμα τη μαμά, η μεγαλύτερη ευχή για τη μητέρα την οποία όλοι και όλες μαζί δημιουργούμε και φυσικά Photobooth 360 κρατάμε για πάντα αυτή τη στιγμή. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά επιστρέποντας στα 80's για να βρούμε τον Rick Astley να μας τραγουδά Never Gonna Give You Up.

0: Είναι κάποια τραγούδια τα οποία σου φτιάχνουν το κέφι απευθείας. Ένα από αυτά είναι και το Never Gonna Give You Up του Rick Astley. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο mamaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Βέβαια, την αγάπη μας εδώ σήμερα τη δείχνουμε απευθείας στις μαμάδες μας επί προσωπικού, με μια μεγάλη αγκαλιά και με ένα μεγάλο φιλί και με ευχές στο Mama Radio. Έχουμε λοιπόν τη Σμαράγδα, ειδική ανταποκρίτρια του Mama Radio, η οποία βρίσκεται, για να δω, είναι στο photo booth τώρα. Για πάμε, Σμαράγδα, θέλω να μου βρεις έτσι κάποια παιδάκια τα οποία θέλω να μου απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Πάμε να βρούμε το πρώτο μικρό μας φιλαράκι, να δούμε τι θα μας πει. Μην μου τα τρομάξεις τα παιδιά, ε. Δεν ξέρω εκεί αν είναι έτοιμα για δηλώσεις στο ραδιοφωνικό αέρα. Για πάμε. Ποιον έχουμε μαζί μας? Ποιον έχουμε μαζί μας? Για πάμε.
1: Μισό λεπτάκι δώσε μου, δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να πάρει η Σμαράγδα το χρόνο της εκεί να βρει τα παιδιά, να πούμε πως στο Photobooth 360 μπορείτε να πάτε και να βγάλετε τα βίντεο σας, όλη η οικογένεια μαζί με τη μαμά στο επίκεντρο, παρακαλώ, ούτως ώστε όλα τα παιδάκια και όλοι οι μεγάλοι να κρατήσετε για πάντα αυτή την όμορφη στιγμή με μια ωραία ανάμνηση. Λοιπόν, έχουμε ποιον έχουμε μαζί μας που θα μιλήσει. Πώς σε λένε?
2: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφία. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Περιμένεις να βγάλεις το βίντεο σου στο Photobooth?
2: Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί έτσι τι πόζα θα πάρεις?
2: Ναι.
0: Ωραία. Είναι και η μαμά σου μαζί?
2: Ναι.
0: Πώς τη λένε τη μαμά?
2: Μαγιαλένα.
0: Και τι θα ήθελες να της πεις εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα, τι θες να της πεις της μαμάς?
2: Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Είσαι σίγουρη, γιατί και η δική μου μαμά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου?
2: Όχι, η δικιά μου.
0: Α, ωραία, εντάξει, για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Τι είναι αυτό που κάνει τη μαμά σου την καλύτερη μαμά του κόσμου? Για πες μας.
2: Ότι δεν μαλώνει και είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σ' αγαπάει πολύ?
2: Ναι.
0: Σε φροντίζει, σε προσέχει?
2: Ναι.
0: Και αν χρειαστείς κάτι τρέχει αμέσως?
2: Ναι.
0: Δεν θα το πιστέψεις, το κάνει και η δική μου μαμά αυτό. Δεν θα το πιστέψεις. Λοιπόν, ο τελευταίος λόγος σε σένα, Σοφία, πες μας ό,τι θέλεις.
2: Τι να σας πω?
0: Ό,τι θέλεις. Τι θέλεις να μοιραστείς μαζί μας?
2: Δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει. Θες να το σκεφτείς για να ξανάρθουμε σε λίγο?
2: Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Σοφία, να σου πω ότι σε λίγη ώρα έχουμε πάρτι και παιχνίδια. Οπότε, μόλις τελειώσεις από το photo booth, θα έρθεις απευθείας εδώ. Κεντρικά, μόλις μπαίνεις ευθεία στο Άλσος, θα μας δεις και εκεί που θα παίζουμε και θα διασκεδάζουμε. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Σμαράγδα, θέλω να βρεις άλλο ένα παιδάκι. Ναι, για πάμε.
1: Έχω δίπλα την αδερφή της Σοφίας, να μας πει και αυτή ένα γεια.
0: Α, θα το πάμε οικογενειακά σήμερα. Για πάμε. Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα. Πόσο χρονών είσαι?
3: Τρία.
0: Είσαι τρία, Χριστίνα. Τι ωραία που θα ήταν να είμαστε κι εμείς τρία ξανά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Χριστίνα, τη μαμά την αγαπάς πολύ?
3: Ναι.
0: Και η μαμά σ' αγαπάει πολύ?
3: Ναι, γιατί έχει γενέθλια.
0: Έχει γενέθλια σήμερα?
3: Ναι, έχει μεγάλη γιορτή.
0: Είναι η γιορτή της μανούλας σήμερα και γιορτάζει, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Χριστίνα.
3: Πάρα πολύ.
0: Και είμαι σίγουρος ότι και εσύ την αγαπάς. Χριστίνα, επειδή δεν βλέπω καλά μέχρι εκεί, φοράς ένα στέμα στο κεφάλι? Φοράει ένα στέμα. Γεια σου, βρε Χριστίνα. Τέλεια. Λοιπόν, Σμαράγδα, άκου τι θέλω να κάνεις. Θέλω μέχρι να έρθεις στην άλλη πλευρά της ουράς, να πάμε από εκεί στο face painting, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσει το οικογενειακό πάρτι.

0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω μαζί μου και άλλα παιδάκια τα οποία έχουν έρθει εδώ για να μας πουν πράγματα για τη μαμά τους. Θα ξεκινήσουμε με μια μικρή μου φίλη. Πώς σε λένε?
1: Αλεξάνδρα Σταματίνα.
0: Σε λένε Σταματίνα, λοιπόν, είναι το μικρό σου όνομα.
1: Αλεξάνδρα Σταματίνα.
0: Αλεξάνδρα Σταματίνα, τι ωραίο όνομα. Τη μαμά πώς τη λένε?
1: Ακρίμη.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα και αυτό. Και τι θέλεις να πεις για τη μαμά σου? Πες το να σε ακούσει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Την αγαπάς πολύ?
1: Ναι.
0: Θέλεις να μας πεις και ένα τραγούδι, γιατί έμαθα ότι τραγουδάς πολύ στο σπίτι.
1: Η καλύτερη μαμά του κόμου είναι από τη μαμά ο ζωικό μου. Παπάς μου με παίρνει αγκαλιά και μου ζηνεί από σ' αγαπώ μαμά.
0: Μπορούμε να δώσουμε ένα χειροκρότημα παρακαλώ, Περιστέρη, εδώ στην Αλεξάνδρα Σταματίνα. Είσαι εξαιρετική και μπράβο σου. Λοιπόν, περνάμε σε ένα φίλο ο οποίος έχει έρθει εδώ να μας πει πράγματα. Πώς σε λένε?
2: Ιωάννης.
0: Γεια σου Ιωάννη, και πες μας τι θες να μοιραστείς μαζί μας. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
0: Πηγαίνεις Δευτέρα Δημοτικού?
2: Νήπιο.
0: Νήπιο, τέλεια, μια χαρά. Τι θες να μοιραστείς μαζί μας, για πες Ιωάννη.
2: Ότι είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Πώς τη λένε τη μαμά?
2: Ανθή.
0: Και σε φροντίζει, σε αγαπάει πολύ?
2: Ναι.
0: Εσύ την αγαπάς πολύ?
2: Ναι.
0: Τη φροντίζεις και την προσέχεις?
2: Ναι.
0: Μπράβο βρε Ιωάννη, άρα και η δική σου μαμά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Σήμερα όλα τα παιδιά έχετε τις καλύτερες μαμάδες του κόσμου. Λοιπόν, για γύρινα από εκεί να σε βγάλει ένα ωραίο βίντεο. Λοιπόν, και ξαναπες μας, τη μαμά την Ανθή την αγαπάς?
2: Ναι.
0: Πες της το να το έχει βίντεο. Πες της, μαμά σ' αγαπάω πολύ.
2: Μαμά σ' αγαπάω πολύ.
0: Εξαιρετικός ο Ιωάννης, καταπληκτικός. Λοιπόν, Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και σε δύο φίλες μου και αμέσως μετά ξεκινά το πάρτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο πιο μεγάλα κορίτσια. Πώς σας λένε, κορίτσια?
3: Σοφία
0: και
3: Άρτεμις.
0: Πόσο χρονών είστε?
3: 12 και 11.
0: Πάτε έκτη και γυμνάσιο ή έκτη και πέμπτη?
3: Πέμπτη και δύο.
0: Α, πέμπτη και δύο. Μια χαρά, μια χαρά. Τις μαμάδες πώς τις λένε?
3: Σιμώνα.
0: Και?
3: Λίντα.
0: Και τι θέλετε να τους πείτε, για πείτε να σας ακούσουν.
3: Χρόνια πολλά. Αχα. Την αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Αχα.
3: Εντάξει, σωστά.
0: Και την προσέχετε τη μαμά, την φροντίζετε?
3: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα, ε?
3: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα το πάρτι μας, οπότε και εσείς είστε ευπρόσδεκτες αν θέλετε να έρθετε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε. Ξεκινάει σε δύο λεπτά στην είσοδο του Άλσους, ακριβώς μπροστά. Σας περιμένουμε, ναι?
3: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει το πάρτι, έχω και άλλα φιλαράκια εδώ. Έχω τον Νεκτάριο και τη Βίβιαν που θέλουν να πούν πράγματα στη μαμά τους. Γεια σου Νεκτάριε, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Για πες μου, πώς τη λένε τη μαμά?
1: Πόπι.
0: Την αγαπάς πολύ?
1: Ναι.
0: Πόσο δηλαδή, από το 1 ως το 10 πόσο την αγαπάς?
1: Από το 1 ως το 20.
0: Από το 1 ως το 20, να το χάκαρε το σύστημα και είπε πιο πολύ. Νεκτάριε, έχεις και μια μικρούλα αδερφή εδώ, βλέπω τη Βίβιαν. Πόσο χρόνο είναι η αδερφή σου, για πες μας?
1: Ενός χρόνου θα γίνει δύο.
0: Θα γίνει δύο, εγώ ναι. Πιο μεγάλη τη βλέπω να σου πω την αλήθεια. Το παιδί εδώ στέκεται, περπατάει μια χαρά. Πες μας λίγο, τι θέλετε να πείτε στη μαμά σας?
1: Εγώ θέλω να πω ότι την αγαπώ πολύ,
0: ναι.
1: Και της δίνω φυλάκι.
0: Και την προσέχεις και τη φροντίζεις?
1: Ναι.
0: Και τον μπαμπά λίγο, ε?
1: Ναι.
0: Ή πολύ?
1: Πολύ.
0: Και τη μαμά και τον μπαμπά?
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως λέμε χρόνια πολλά στη μαμά μας. Και άκου Νεκτάρι, έχω μια ιδέα. Θα πάρεις και τη Βίβιαν και θα έρθετε σε ένα λεπτό που ξεκινάει το πάρτι. Θα το είχα ξεκινήσει πιο νωρίς, αλλά έχω συνέχεια παιδάκια για δηλώσεις. Το οποίο νομίζω ότι αξίζει να καθυστερήσουμε 3-4 λεπτά το πάρτι για να πάρουμε δηλώσεις. Οπότε, κόλλα 5, δυνατά. Κόλλα 5 για εσύ, Βίβιαν.
1: Δυνατά.
0: Μπράβο, αγάπη μου. Και θα σας πάρω το μικρόφωνο. Αν πάτε εκεί στη Σμαράγδα που σας περιμένει να μαζευτούμε για να ξεκινήσουμε το πάρτι, ελάτε κι εσείς να μας κάνετε μια δήλωση γιατί σας βλέπω περιμένετε εδώ τα παιδιά και αμέσως μετά ξεκινάμε. Πώς σε λένε?
1: Στέλλα.
0: Στέλλα, τη μαμά πώς τη λένε?
1: Γιώτα.
0: Και τι θέλεις να της πεις?
1: Καλό πάρτι, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά.
0: Μια χαρά, πολύ πολύ ωραία, μας έβαλε και στο mood για το πάρτι. Λοιπόν, Στέλλα, σε περιμένουμε εκεί απέναντι για να ξεκινήσει το πάρτι, εντάξει?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Τέλεια, και ο φίλος μου εδώ, τελευταίος πριν ξεκινήσουμε το πάρτι, πώς σε λένε?
2: Μάριο.
0: Μάριε, τη μαμά πώς τη λένε?
2: Λίλια.
0: Και τι θες να της πεις?
2: Χρόνια πολλά.
0: Και ότι την αγαπάς πολύ?
2: Ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πήγαινε γρήγορα για να ξεκινήσει το πάρτι. Ετοιμαζόμαστε και σε ένα λεπτό ξεκινάμε πάντα εδώ, στο πολύ αγαπημένο μας Περιστέρι.

Λοιπόν, ελπίζω όλα τα παιδάκια να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το πάρτι. Θέλω να μαζευτούμε. Σμαράγδα, για κατέβα εδώ να κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο. Για έλατε όλα τα παιδάκια κεντρικά εκεί που ακούτε τη μουσική. Για να ξεκινήσει το πάρτι. Επίσης η συναυλία δεν ξεκινά ακόμα. Κάνουν soundcheck. Μετά τις 7 θα ξεκινήσει. Μην περιμένετε από τώρα για τη συναυλία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσει το πάρτι μας. Για πάμε να μαζευτούμε. Τι θέλω να κάνουμε? Θέλω όλα τα παιδιά να έρθετε εδώ μπροστά να σας βλέπω. Μπράβο, να μαζευτούμε με τη Σμαράγδα. Έλατε λίγο πιο εδώ, όλα τα παιδάκια. Σμαράγδα, έλα και εσύ.

Λοιπόν, παιδιά, ερώτηση. Θέλετε να κάνουμε τα εύκολα, τα δύσκολα ή τα πολύ δύσκολα? Τα πολύ δύσκολα. Σίγουρα τα καταφέρνετε στα πολύ δύσκολα. Ποιο παιδί είναι εδώ που τα καταφέρνει στα πολύ δύσκολα? Να δω να σηκώσει το χέρι του ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Ωραία, ακούστε τι θα κάνουμε. Καταρχάς θα αλλάξω μουσική. Πάμε λίγο να χτυπήσουμε παλαμάκια στο ρυθμό, πάμε λίγο. Μπράβο. Για ελάτε και τα υπόλοιπα παιδάκια, για ελάτε, για ελάτε. Για ελάτε, αφήστε τη μαμά να περιμένει στην ουρά και θα σας φωνάξει όταν είναι, ελάτε εσείς. Λοιπόν, ήρθα από εδώ για να πιάνει καλύτερα το Bluetooth. Να ξέρετε, λέω την αλήθεια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Άκου να δεις κατάσταση. Αυτές οι ασύρματες συχνότητες μας έχουν προδώσει. Είστε και πάρα πολύ εδώ στο Περιστέρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ζεσταθούμε λίγο, εντάξει. Μου ζητήσατε τα πολύ δύσκολα, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι μέτριας δυσκολίας. Θέλω να κάνουμε ό,τι δείχνει σμαράγδα. Πάμε λίγο.

0: χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Και τώρα πείτε μου, παιδιά, ξέρετε να μετράτε? Όποιο παιδί ξέρει να μετράει, να σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το πόδι του. Για να δω το πόδι σας πάνω. Όπα, αυτά είναι, ωραία, κάτι πατούσες. Λοιπόν, ακούστε. Το τραγούδι θα λέει 1, 2, 3, 4. Και εσείς θα κάνετε το χέρι έτσι μπροστά με swag. Και θα λέτε 5, 6, 7, 8. Τι θα λέτε?
1: 5, 6, 7.
0: Ναι, αλλά άμα το λέτε τόσο σιγά και ακουγόμαστε μόνο, δεν έχει νόημα. Θέλω να ακουστούμε δυνατά, να φτάσουμε μέχρι πιο πέρα από το εκθεσιακό κέντρο. Πάμε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και μετά το τραγούδι θα σας λέει κάποια πράγματα. Θα λέει, ας πούμε, για να δω το μπούγκαλου. Και θα λέτε εσείς τι πράγμα. Τι θα λέτε?
1: Τι πράγμα.
0: Και μετά θα λέει, για να δω το μπούγκαλου. Και θα λέτε εσείς, για πάμε. Και θα κάνετε ακριβώς ό,τι δείχνει η Σμαράγδα εδώ που φοράει το μικρόφωνο με το κίτρινο το πουκάμισο, ε.
1: Μπανανί.
0: Τι ώρα είναι?
1: Μπανανί.
0: Με τον μπανανί πουκάμισο. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, είναι όλα τα παιδιά έτοιμα. Δώστε ένα χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε. Πάμε!

0: χειροκρότημα για όλα τα παιδάκια. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θέλετε να μεταφερθούμε σε έναν άλλο πλανήτη που είμαστε και να πάμε σε έναν πλανήτη στον οποίο αγαπάμε ακόμα πιο πολύ τη μαμά μας, θέλετε? Δεν έχουν και πολύ έτσι άποψη, αλλά εγώ λέω να μεταφερθείς. Δούμε λοιπόν. Για έλατε. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν. Ωραία. Ετοιμαστείτε. 20 δευτερόλεπτα για να απογειωθούμε. Το έχω δει με το Artemis 2 να συμβαίνει. Ωραία. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, απογειώνωστε. Κοιτάξτε, ρε. Χάλασε το διαστημόπλοιο. Έχουμε μείνει στο διάστημα. Για κοκό, βεβαίως. Και θα χορέψουμε μέσα στο διάστημα. Ό,τι μα ό,τι ζητάει τραγούδι.
1: Του ηλιακού μα συστήματος.
0: Πάμε, παλαμάκια, ό,τι δείχνει σμαράγδα.

0: δυνατό χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάστε λίγο εδώ σε μένα. Γεια, εδώ είμαι. Ελάτε να σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Μεγάλο μυστικό. Ελάτε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Κρατάτε μυστικό. Για κλειδώστε, κλειδώστε, κλειδώστε και πετάξτε το κλειδί. Ωραία. Pinky promise. Δεν θα το πει κανείς το μυστικό. Θα είναι το μυστικό μας. Λοιπόν, παιδιά, θα σας εμπιστευτώ τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ που βρισκόμαστε είναι το Άλσος Περιστερίου. Και σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Όμως, χιλιάδες χρόνια πριν φτιαχτεί το Άλσος Περιστερίου, γεια σου Iron Man, τι κάνεις, καλά είσαι, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου. Χιλιάδες χρόνια πριν φτιαχτεί το Άλσος Περιστερίου, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, καλέ και ένας μονόκερος και μια πεταλούδα. Κι άλλος μονόκερος από εκεί, τι γίνεται, χάμος. Και μια μαργαρίτα, τέλεια. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε, πριν φτιαχτεί το Άλσος Περιστερίου, υπήρχε ακριβώς σε αυτό το σημείο, μη βιάζεσαι, spoiler alert, υπήρχε ένα ηφαίστειο. Ένα μεγάλο, κάντε και εσείς μαζί μου, ένα μεγάλο ηφαίστειο. Και, παιδιά, το ηφαίστειο αυτό έβγαζε από μέσα λάβα και όχι σοκολάτα, όχι. Το έχω δει σε όνειρο αυτό, αλλά όχι. Ήρθε λοιπόν η ώρα, όλα τα παιδιά, μη βιάζεσαι καλέ, χαλάς το εφέ, περίμενε. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, θα κάνεις σαν να το άκουσες πρώτη φορά, εντάξει. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, κρατηθείτε, το πάτωμα είναι λάβα! Ξέρετε να παίζετε το πάτωμα είναι λάβα! Λοιπόν, γονείς, ανοίξτε λίγο χώρο, ανοίξτε, ανοίξτε, ανοίξτε. Λοιπόν, ακούστε. Το τραγούδι θα λέει, ας πούμε, να χορέψουμε. Τι θα κάνουμε, Σμαράγδα? Το τραγούδι θα λέει να χοροπηδήξουμε. Τι θα κάνουμε? Το τραγούδι θα λέει να πετάξουμε. Τι θα κάνουμε? Το τραγούδι θα λέει να χτυπήσουμε τα πόδια. Τι θα κάνουμε? Όταν όμως το τραγούδι θα πει 5, 4, 3, 2, 1. Το πάτωμα είναι λάβα. Όλες οι πατούσες, δείξτε μου τα πόδια σας, θα πρέπει να μην πατάνε κάτω. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Βάζουμε ποπό κάτω, πόδια πάνω. Πάμε στη μαμά ή τον μπαμπά. Μας σηκώνουν μέχρι ένα παιδάκι, από δεύτερο παιδάκι και πάνω, πάμε μαμά, μπαμπά και στους δύο. Και μπορούμε επίσης να βρούμε ένα ωραίο πεζουλάκι και να ανέβουμε εκεί, αλλά τα πόδια δεν πρέπει να πατάνε πάνω, κάτω. Και όταν θα ξανακούσουμε ότι όλα είναι πάλι κανονικά, θα επιστρέψουμε πίσω. Το καταλάβαμε?
1: Okay.
0: Εάν τα καταφέρετε, θα σας πω ένα μυστικό. Θέλετε να μάθετε το μυστικό?
1: Ναι.
0: Πάμε!
2: Και τώρα, καλά μου παιδιά, ήρθε η ώρα να παίξουμε το πάτωμα είναι λάβα. Όταν θα ακούτε το πάτωμα είναι λάβα, πρέπει τα πόδια σας να μην πατάνε στο έδαφος. Αλλά προς το παρόν, χορέψτε!
0: Χορέψτε και πάμε!

0: Καθίσατε.
1: Πάμε να μετρήσουμε και
0: 5, 4, 3, 2, 1. Το πάτωμα είναι λάβα.
1: Για να μου πατούσες να κουνιούνται.
0: Σηκωθείτε, πάμε! Ασφαλείς. Όλα τα παιδάκια

0: 4, 3, 2, 1. Το πάτωμα είναι λάβα!
1: Μπράβο, να μην πατάμε κάτω! Όσοι γονείς έχετε από δύο παιδιά και πάνω, σας συμφωνώ. Πάμε!
0: Όλα είναι και πάλι υπό έλεγχο. Όλα τα παιδάκια
1: ετοιμαστείτε.

5, 4, 3, 2, 1. Το πάτωμα είναι λάβα! Όλα είναι και πάλι υπό έλεγχο. Όλα τα παιδιά.

ακούσετε. 5, 4, 3, 2, 1. Το πάτωμα είναι λάβα. Είμαστε και πάλι ασφαλείς. Όλα τα παιδάκια χορέψτε ξανά.

0: Μάκια! Ένα, δύο, τρία!
1: Είναι εξαιρετικά τα παιδιά εδώ στο Περιστέρι. Λοιπόν, και παιδιά, ακούστε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μου πείτε. Έχετε κουραστεί πάρα πολύ? Αντέχετε κι άλλο, ε? Τραγουδάτε καθόλου? Σίγουρα. Δηλαδή αν εγώ πω χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Μόνο που θα κάνουμε μια διασκευή, εντάξει. Δεν θα λέμε μιας και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Αλλά θα λέμε μιας και είμαι εγώ παιδί, τη μαμά μου αγαπώ.
2: Ωραία.
1: Εύκολο. Το θυμάστε?
2: Okay.
1: Μην εκτεθούμε,
0: ε. Για να δω χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Βρε χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Μιας και είμαι εγώ παιδί, τη μαμά μου αγαπώ. Χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν θα τραγουδάω μόνος μου, θα τραγουδήσετε κι εσείς, εντάξει, εντάξει. Μετά τη χτυπά...
3: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: τους. Καλή διασκέδαση σε όλους και όλες.
1: Γεια σας.
0: Πάμε, ό,τι δείχνεις, Μαράγδα, πάμε.

0: Λοιπόν, τα έχετε πάει καταπληκτικά στο ξεκίνημα, όμως νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε με κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο. Και ξέρετε ποια είναι τα πιο δύσκολα, ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο απευθύνονται στα παιδιά. Για πάμε!

Μην ανησυχείς, σε καλύπτω. Λοιπόν, ένα εύκολο ή ένα δύσκολο. Άμα θέλετε δύσκολο, σηκώστε τα χέρια και χτυπήστε παλαμάκια. Για να ακούσω. Χτύπησαν εδώ παλαμάκια τα παιδιά, οπότε θα βάλω δύσκολο. Για πάμε!

Πάμε να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα σε όλους και όλες εσάς. Και τι θέλω να κάνουμε? Θέλω όλα τα παιδάκια που βλέπουν τη μαμά τους να πάνε να την κάνουν μια πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά και να της δώσουν ένα τεράστιο φιλί. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, σε περίπου, κάτσε να δω έτσι, μισή ωρίτσα, 40 λεπτά κάπου εκεί, θα ξεκινήσει το live με τους Grouping Therapy. Θα γίνει χαμός απέναντι στο θέατρό μας, οπότε να έχετε το νου σας, γιατί θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι με τη μαμά στο επίκεντρο. Και φυσικά να πούμε πώς είμαστε εδώ με τα εργαστήριά μας. Μπορείτε να περάσετε από το face painting, από το photo booth, από το activity book και από τη μεγαλύτερη ευχή για τη μαμά. Και εκεί όλα τα παιδιά να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν. Επίσης να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι δώσαμε περισσότερα από 5.000 λουλούδια σήμερα σε κόσμο ο οποίος ήρθε και σε παιδιά τα οποία τα προσέφεραν στη μητέρα τους και το πρωί και το απόγευμα. Ξέρουμε ότι μπορεί κάποιοι να μην πρόλαβαν να πάρουν, θα φροντίσουμε του χρόνου να έχουμε περισσότερα παιδιά. Δεν σας προλαβαίνουμε πια στο Περιστέρι. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Δηλαδή, τι να πούμε, σπάτε κάθε ρεκόρ κάθε χρόνο και περισσότεροι είστε. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε μουσικά. Είμαστε συντονισμένοι στο Mama Radio. Εκπέμπουμε και μπορείτε να μας ακούτε και στο mamaradio.gr μέχρι και το βράδυ και φυσικά να διασκεδάζετε. Πάμε να συνεχίσουμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Διονύση Σαββόπουλο να μας τραγουδούν και τι ζητάω.

0: Είμαστε εδώ ζωντανά στο Mama Radio, παρέα με τη μικρή μου φίλη τη Ράνια, η οποία θέλει να κάνει μια αφιέρωση στη μαμά της. Ράνια, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Ναι.
0: Πες μου πόσο χρονών είσαι?
1: 5.
0: Είσαι 5 χρονών, πηγαίνεις στον Ήπειρο?
1: Ναι.
0: Και πώς περνάς εκεί στον Ήπειρο, περνάς καλά?
1: Ναι.
0: Τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Δήμητρα.
0: Τι θέλεις να της πεις, για πες μας εδώ να σε ακούσουμε.
1: Το αγαπημένο χρώμα της μαμάς μου είναι το ροζ.
0: Το ροζ και... Εσένα το δικό σου αγαπημένο χρώμα ποιο είναι?
1: Το μοβ.
0: Το ροζ και το
1: μοβ.
0: Το σκούρο μοβ. Και η ροζ καρδιά είναι ωραία και η μοβ καρδιά. Θες να χαρίσεις μια καρδιά με αγάπη στη μαμά σου? Θες να της πεις ότι την αγαπάς πολύ? Πες της το να το ακούσεις στο μικρόφωνο.
1: Σ' αγαπά, μαμά.
0: Αγάπη μου. Εγώ το ακούω και στα ακουστικά εδώ μεταξύ και λιώνεις επί δύο. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, Ράνια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κόλλα 5. Δώσε μου το μικρόφωνο να το δώσω εδώ και στη φίλη μου που περιμένει εδώ να πει τα δικά της. Πώς σε λένε?
2: Μάγια.
0: Γεια σου Μάγια, τη μαμά σου πώς τη λένε?
2: Ξένια.
0: Και τι θέλεις, καταρχάς πόσο χρονών είσαι Μάγια?
2: 5.
0: Και εσύ πηγαίνεις στον Ήπειρο?
2: Ναι.
0: Δεν πηγαίνετε στο ίδιο με τη Ράνια, σε άλλον Ήπειρο?
2: Ναι.
0: Α, εντάξει, τι θέλεις να πεις τη μαμά σου?
2: Ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και πώς τη λένε τη μαμά σου?
2: Ξένια.
0: Α, ναι, σωστά, σε ρώτησα ξανά. Ξέρεις, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Η μαμά σου θα έλεγες ότι είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου?
2: Ναι.
0: Αλλά και η δική μου μαμά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου?
2: Ναι.
0: Α, όλες οι μαμάδες είναι οι καλύτερες μαμάδες του κόσμου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Πες λοιπόν στη μαμά σου πόσο την αγαπάς να σε ακούσει στο μικρόφωνο.
2: Σε αγαπώ.
0: Πολύ?
2: Πολύ.
0: Για δώσ' της και ένα φιλί έτσι εδώ. Μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί, αγάπη μου. Λοιπόν, δώσε μου το μικρόφωνο. Θες να μας ξαναμιλήσεις εσύ? Δεν σου έφτασε μία φορά. Τι άλλο θέλεις να μας πεις, για πες μας.
2: Να τη κάνω μία τραγούδι.
0: Θες να τραγουδήσεις, ναι, ωραία. Για πες μας ένα τραγούδι. Ποιο θα μας πεις?
2: Μαμά μου.

0: πολύ.
1: Αγάπη μου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι καταπληκτική. Σε λίγο που έχει τη συναυλία να πας να τραγουδήσεις και εσύ, εντάξει. Ωραία, τέλεια. Και έχω άλλη μια φίλη εδώ, η οποία έχει βαφτεί εδώ και στα χρώματα του face painting. Πώς σε λένε?
0: Μελίνα.
1: Μελίνα, πόσο χρονών είσαι?
0: 7.
1: Και πηγαίνεις Δευτέρα Δημοτικού?
0: Ναι.
1: Και πώς σου φαίνεται Δευτέρα Δημοτικού, εύκολη ή δύσκολη?
0: Και τα δύο.
1: Πότε εύκολη, πότε δύσκολη, ε? Σαν ναι. Τη σχέση με τη μαμά μας, θα έλεγε κάποιος. Πώς τη λένε τη μαμά σου?
0: Ντορίνα.
1: Και τι θέλεις να της πεις της μαμά σου, για πες μας.
0: Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου.
1: Πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό σήμερα. Εδώ στο Περιστέρι έχουμε λογικά τις καλύτερες μαμάδες του κόσμου. Την αγαπάς πολύ τη μαμά σου?
0: Ναι.
1: Δεν κάνεις ζαβολιές ή τη στεναχωρείς?
0: Όχι.
1: Πού και πού μόνο, καμιά φορά. Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να πας να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σου και να της δώσεις ένα μεγάλο φιλί. Και σε λίγο θα την πάρεις να έρθετε να δούμε τη συναυλία, εντάξει?
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Κόλλα πέντε. Είσαι καταπληκτική, δώσε μου το μικρόφωνο. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Σε λίγη ώρα θα συνεχίσουμε και με live μουσικά με τους Group in Therapy να έρχονται στη συντροφιά μας για να μας χαρίσουν ένα υπέροχο πάρτι με τη μαμά στο επίκεντρο. Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, έτσι κι αλλιώς εδώ στο mamaradio.gr.

0: Είμαστε εδώ στο Μαμά Radio παρέα με τη μικρή μου φίλη την Κωνσταντίνα, η οποία έχει έρθει για να δώσει ευχές στη μαμά της. Κωνσταντίνα, πόσο χρόνο είσαι?
1: 7,5.
0: Πηγαίνεις Δευτέρα Δημοτικού?
1: Ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Χριστίνα.
0: Και τι θα ήθελες να της πεις, για πες μας.
1: Ότι την αγαπώ πολύ.
0: Και τι άλλο, έτσι, πες μας για κάτι ακόμα, μοιράσου λίγο κάτι μαζί μας. Παίζετε με τη μαμά, περνάτε καλά?
1: Πολύ καλά.
0: Τι βοηθάς όταν χρειάζεται βοήθεια?
1: Πάρα πολύ.
0: Αλήθεια, αλήθεια λέει η μαμά Χριστίνα, ε? Μπράβο, μπράβο βρε Κωνσταντίνα. Και τι άλλο, για πες μας έτσι και κάτι ακόμη τελευταίο. Τι είναι το αγαπημένο πράγμα που κάνεις με τη μαμά σου?
1: Είναι ότι... όταν παίζω με τη μαμά.
0: Τέλεια, τι ωραία, τι ωραία. Κόλα πέντε Κωνσταντίνα δυνατά. Είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, δώσε μου το μικρόφωνο να το δώσω εδώ στο φίλο μου που τον βλέπω έτοιμο να μιλήσει. Και μετά θα το ξαναδώσω εδώ στο Νεκτάριο που κάτι θέλει να πει. Πώς σε λένε?
2: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, πόσο χρονών είσαι?
2: 9.
0: Είσαι 9. Τι τάξη πας, Τετάρτη, Τρίτη?
2: Τρίτη.
0: Τρίτη, πώς είναι η Τρίτη, είναι δύσκολη?
2: Λίγο.
0: Εντάξει, θα καταφέρνεις όμως, ε. Ναι. Σε βοηθάει η μαμά, άμα χρειάζεται λίγο στα διαβάσματα. Ωραία, ωραία. Τη μαμά σου πώς τη λένε?
2: Αλεξάνδρα.
0: Τι θα ήθελες να μας πεις για τη μαμά Αλεξάνδρα?
2: Ότι είναι η καλύτερη.
0: Και η δική σου μαμά είναι η καλύτερη. Κοίτα να δεις σήμερα τι έχει συμβεί. Ωραία, και τι άλλο?
2: Που με φροντίζει.
0: Αχα. Δεν σε μαλώνει, φαντάζομαι, γιατί δεν κάνεις και ζαβολιές.
2: Όχι.
0: Ωραία, και σε αγαπάει πολύ.
2: Καλά, και να κάνω ζαβολιές δεν με μαλώνει.
0: Α, μια χαρά.
2: Επειδή είναι η καλύτερη.
0: Α, you are the best mom, δεν με μαλώνεις. Ναι. Την αγαπάς όμως πολύ, φαντάζομαι.
2: Ναι.
0: Ωραία, πες της το να το έχει στο βίντεο, να το ξέρει.
2: Σε αγαπάω, μαμά.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν, δώσε μου το μικρόφωνο, πήγαινε να κάνεις γρήγορα μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σου. Έλα και εσύ να μας πεις, δεν θες να μας μιλήσεις? Νεκτάρια, θα μας μιλήσεις εσύ? Έλα, έλα, έλα. Έλα να πάρεις το μικρόφωνο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσεις μια ευχή σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Τι θες να πεις σε όλες τις μαμάδες ή στη δική σου μαμά, ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι προτιμάς. Πες το στο μικρόφωνο για να... Πες το στο μικρόφωνο
1: για
0: να...
1: δική μου μαμά.
0: Τι θέλεις να της πεις, για πες μας.
1: Ότι την αγαπώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και με φροντίζει.
0: Και εσύ φαντάζομαι δεν κάνεις ζαβολιές ποτέ.
1: Κάνω λίγες, με μαλώνει λίγο.
0: Εντάξει, δουλειά της λίγο της μαμάς καμιά φορά να μας μαλώσει, αλλά το κάνει για καλό. Και να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η πιο καλή μαμά του κόσμου?
1: Ναι.
0: Είναι και η δική μου η πιο καλή μαμά του κόσμου όμως. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Πιστεύεις ότι η δική σου μαμά είναι πιο καλή ακόμα?
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε?
1: Τι?
0: Αν η δική σου μαμά είναι η πιο καλή μαμά του κόσμου, θέλω να τρέξεις να την κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά και να της δώσεις το πιο μεγάλο φιλί του κόσμου. Θα το κάνεις αυτό για μένα?
1: Ναι.
0: Δώσε μου το μικρόφωνο να το κρατάω εγώ. Τρέξε γρήγορα, Νεκτάριε. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε μουσικά. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το live με τους Grouping Therapy στο θέατρο απέναντι. Μπορείτε σε λιγάκι έτσι να πάτε να πάρετε τις θέσεις σας. Έως τότε, εμείς συνεχίζουμε μουσικά στο mamaradio.gr και με τα εργαστήριά μας.

πονάς. Αυτός είναι ο Ρούς, αυτό είναι το εξαιρέσεις πολύ αγαπημένο. Βέβαια εξαίρεση δεν κάνουμε στην αγάπη για τη μαμά μας. Σήμερα τη μαμά μας τη γιορτάζουμε. Φυσικά είναι στο επίκεντρο, όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα την αγαπάμε, τη φροντίζουμε, την προσέχουμε και πάνω απ' όλα την έχουμε τη μαμά μας ως εικόνισμα, θα έλεγε κάποιος, την λατρεύουμε πραγματικά. Ξαναλέω, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μας μέρα. Μπορείτε να περάσετε από τα εργαστήριά μας, Face Painting, Photobooth 360, η μεγαλύτερη ευχή για τη μαμά και Activity Book. Και φυσικά σε πολύ λίγο ξεκινάει το live με τους μοναδικούς Grouping Therapy. Προς το παρόν, Μάνος Πυροβολάκης και Αντώνης Δρέμος, μπορεί να βγω εδώ στο Μαμά Radio.

0: Είμαστε εδώ ζωντανά στο Mama Radio. Εκπέμπουμε από το Άλσος Περιστερίου σε μια υπέροχη γιορτή, σε μια υπέροχη ημέρα, αφιερωμένη στο σημαντικότερο άνθρωπο, στον άνθρωπο που μας έφερε στη ζωή, στη μαμά μας. Μπαμπάς, αγαπάμε και σένα πολύ, αλλά σήμερα την ημέρα την αφιερώνουμε στη μαμά μας, με δόξα και με τιμή, όπως της αξίζει. Και έχω εδώ το φίλο μου τον Ιωάννη, ο οποίος θέλει να μας πει εδώ πράγματα. Για πες, Ιωάννη, το μικρόφωνο είναι δικό σου. Πες μας, τι θέλεις να μας πεις. Αφού ήρθες εδώ και πήρες το μικρόφωνο, δεν θες να μου πεις τίποτα. Α, θέλεις να πεις κάτι για τη μαμά σου. Ωραία, πες το στο μικρόφωνο να σε ακούσουμε.
1: Ότι με φροντίζει.
0: Και τι άλλο, σ' αγαπάει.
1: Ναι.
0: Σε προσέχει.
1: Ναι.
0: Σε μαλώνει καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, άμα χρειαστεί. Ποια είναι η πιο αγαπημένη στιγμή, το πιο αγαπημένο πράγμα που κάνεις με τη μαμά σου, ποιο είναι?
1: Ότι όταν κοιμάμαι το βράδυ,
0: ναι,
1: μου παίρνει αγκαλιά.
0: Α, τι ωραία, τι γλυκό, πάρα πολύ γλυκιά στιγμή. Λοιπόν, Ιωάννη μου, θέλεις να αφιερώσουμε στη μαμά σου το επόμενο τραγούδι?
1: Ναι, όχι.
0: Ωραία. Όχι, ναι ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλεις. Εντάξει, θα το αφιερώσω εγώ στον στις υπόλοιπες μαμάδες που είναι εδώ, εντάξει?
1: Ναι.
0: Ωραία, Ιωάννη μου, λοιπόν, εσύ μετά νομίζω ότι πρέπει να πας στη συναυλία, να διασκεδάσεις και να χορέψεις. Έχουμε σε λίγη ώρα τους Grouping Therapy απέναντι στο θέατρο. Εμείς συνεχίζουμε μουσικά με Σταβέντο και Μελίνα Σλανίδου να μας τραγουδούν Νερό και Χώμα.

Είμαστε εδώ στο Άλσος Περιστερίου σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μαμά μας. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά, στις 7.30 ακριβώς, θα ξεκινήσει το μεγάλο live με τους Group in Therapy στο θέατρο πίσω μας. Τα παιδιά είναι έτοιμα, έχουν κάνει το soundcheck και θα γίνει χαμός. Πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Επίσης να πούμε πως ελάτε να πάρετε το πρόγραμμα. Έχει κυκλοφορήσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο πολιτισμός απλώνεται στην πόλη και φέτος το Περιστέρι πιο δυνατά και πιο δυναμικά από ποτέ. Με τρομερές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δρόμενα. Έτσι να σας ενημερώσουμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ ενδυνάμωσης νέων, οι φωνές του αύριο, Voices of Tomorrow. Έρχονται εδώ ένα φεστιβάλ το οποίο φυσικά έχει τη φύση, έχει τη συμπερίληψη, έχει το περιβάλλον σε πρώτο πλάνο, την υγεία, την ευεξία να έρθετε και όσοι είστε νέοι και όσοι είστε νέοι στην ψυχή να περάσουμε υπέροχα, να διασκεδάσουμε, να μάθουμε πράγματα και σε πολύ λίγο φυσικά θα έχουμε, όπως σας είπα, και τους Group in Therapy, οι οποίοι έρχονται στην παρέα μας για να μας διασκεδάσουν με ένα μοναδικό live. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με μια υπέροχη διασκευή των Imam Bailey στο Ακρογιαλιές Δίληνά του Βασίλη Τσιτσάνη και επιστρέφουμε.

0: Έχω μαζί μου εδώ ζωντανά στο Mama Radio μία μικρή μου φίλη. Το όνομά σου ποιο είναι?
1: Αργυρό.
0: Αργυρό, καταρχάς έχεις βαφτεί πάρα πολύ ωραία στο face painting. Είσαι μια πριγκίπισσα από ό,τι βλέπω. Αργυρό, τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Εμιλιάνα.
0: Εμιλιάνα, γιατί θέλεις να πεις Αργυρό στη μαμά Εμιλιάνα? Για πες το, μοιράσου το μαζί μας.
1: Την αγαπώ πολύ.
0: Και τι άλλο?
1: Αυτό.
0: Μόνο ότι την αγαπάς πολύ. Σε φροντίζει?
1: Ναι.
0: Εσύ τη φροντίζεις?
1: Ναι.
0: Τη βοηθάς αν χρειαστεί?
1: Ναι.
0: Υποσχόμαστε από, του χρόνου, από φέτος μέχρι του χρόνου στη γιορτή της μητέρας να αγαπάμε και να φροντίζουμε τη μαμά μας πάρα πολύ?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άκου τι θα κάνουμε. Θα πας να την κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά τώρα και θα της δώσεις ένα μεγάλο φιλί. Και μετά, αν θέλετε και μπορείτε να μείνετε κι άλλο εδώ στην παρέα μας, θα την πάρεις να πάτε να δείτε το live των Grouping Therapy, εντάξει? Κόλλα πέντε. Μπράβο. Λοιπόν, πήγαινε να της πεις ότι την αγαπάς πολύ. Εμείς συνεχίζουμε μουσικά με ακόμη μια διασκευή. Αυτή τη φορά έρχονται οι Απούριμακ και μας τραγουδούν Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με ακόμη μια μικρή μου φίλη, η οποία είναι πανέτοιμη να πει τα πάντα στη μαμά της. Πώς σε λένε, για πες μας στο μικρόφωνο.
1: Αρετή.
0: Αρετή, τι ωραίο όνομα που έχεις. Πες μας λίγο, πόσο χρονών είσαι, Αρετή?
1: Τέσσερα.
0: Για βάλε το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά για να σε ακούμε καλά. Είσαι 4 χρονών.
1: Τέσσερα,
0: πολύ ωραία. Και τη μαμά σου πώς τη λένε, Αρετή?
1: Έφη.
0: Είσαι η Αρετή, λοιπόν, είσαι 4 και τη μαμά σου τη λένε Έφη. Πες μου, τι θέλεις να της πεις της μαμάς σου?
1: Την αγαπάω.
0: Την αγαπάς πολύ?
1: Ναι.
0: Πόσο πολύ, δηλαδή, θα έλεγες ότι την αγαπάς πολύ ή πάρα πολύ?
1: Πάρα πολύ.
0: Αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, άκου, έχω μια ιδέα. Θέλεις να πας να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σου και να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι?
1: Ναι.
0: Ωραία, πήγαινε να κάνεις, δώσε μου το μικρόφωνο πρώτα. Μπράβο, και πήγαινε να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σου. Εγώ να πω ότι είσαι έτοιμος, θα τα πεις? Ωραία, έλα, έχω κι άλλο φιλαράκι εδώ. Πες μας πώς σε λένε.
2: Ματέο.
0: Γεια σου, Ματέο. Τη μαμά σου πώς τη λένε?
2: Λίνα.
0: Πες μας πόσο χρονών είσαι?
2: 7,5.
0: Ωραία, τι θέλεις να πεις τη μαμά σου?
2: Η πιο καλύτερη.
0: Είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Την αγαπάς πολύ?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Και είναι ο αδερφός σου?
2: Ναι.
0: Πώς τον λένε? Για δώσε το μικρόφωνο να μας πει για αυτός πώς τον λένε.
2: Μάριο.
0: Γεια σου ρε Μάριε. Για πες μας, εσύ την αγαπάς πολύ τη μαμά?
2: Ναι.
0: Είστε καλά παιδιά, ε?
2: Ναι.
0: Δεν κάνετε σκανταλιές και ζαβολιές?
2: Δεν το κάνω.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θέλετε να πάτε να κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά και να της πείτε ότι την αγαπάτε?
2: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Πηγαίνετε να κάνετε γρήγορα μια μεγάλη αγκαλιά τη μαμά σας. Εγώ να πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία των Grouping Therapy. Μπορείτε να πάτε να πάρετε τις θέσεις σας στο θέατρο, γιατί σε 10 λεπτά ξεκινάει, στις 7,5 ώρα ακριβώς. Απέναντι ακριβώς ξεκινάει η συναυλία στο θέατρο. Ναι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχετε δει τους Grouping Therapy, να το κάνετε άμεσα, διότι είναι φανταστική. Λοιπόν, έχω εδώ και ένα μικρό φίλο, πώς σε λένε?
1: Θοδωρή,
0: πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 3.
0: Είσαι 3 και τη μαμά σου πώς τη λένε?
1: Γεωργίνα.
0: Και την αγαπάς πολύ?
1: Ναι.
0: Θα της το πεις, θα της πεις μαμά σ' αγαπάω?
1: Σ' αγαπάω.
0: Αγάπη μου, είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, θέλω να πας με τη μαμά να δείτε το live των Grouping Therapy, γιατί ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο. Εμείς έχουμε να ακούσουμε ακόμα 2-3 τραγούδια επιλογές των μικρών μου φίλων, τραγούδια τα οποία τα ζήτησαν και θέλουν να τα χαρίσουν στη μαμά τους. Ένα από αυτό έρχεται τώρα, Άλκης της Πρωτοψάλτη, τα λαϊκά.

αυτή είναι η άλκηση της Πρωτοψάλτη και τα λαϊκά. Σιγά σιγά ζεσθενόμαστε. Σε 10 λεπτά ακριβώς ξεκινάει η συναυλία των Group in Therapy. Είπαμε να πάρουμε τις θέσεις μας απέναντι στο θέατρο. Ήδη έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται κόσμος. Πάμε να γίνει χαμός, να διασκεδάσουμε, να πάρουμε μέρος σε ένα απίθανο πάρτι γονείς και παιδιά, παιδιά και γονείς. Πάντα με τη μαμά στο επίκεντρο. Δύο ακόμη τραγούδια τελευταία. Θα τα χαρίσουμε και τα δύο στη μαμά μας. Το πρώτο μας έρχεται από τον Μάνο Μουζουράκη και είναι μια υπέροχη διασκευή στο Badam Badam της Edith Piaf, το οποίο πάνω στο όνομασε Madame και το χαρίζουμε στις μαμάδες.

Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά από το Άλσος Περιστερίου σε μια υπέροχη γιορτή για τη μητέρα. Από το πρωί τρέχει η γιορτή μας μέχρι και τώρα και θα συνεχίσει με το μεγάλο live των Grouping Therapy. Εκεί θα συγκεντρωθούμε, όπως μπαίνετε όλο ευθεία στο θέατρο, είναι η κατεύθυνση πλέον, καθώς σε πολύ λίγα λεπτά θα κλείσουν τα εργαστήριά μας. Να πούμε πως από το πρωί μέχρι και τώρα μοιράσαμε περισσότερα από 5.000 λουλούδια στα παιδιά για να τα χαρίσουν στις μαμάδες τους. Και πως φυσικά σπάσατε, αγαπητό Περιστέρι, κάθε ρεκόρ. Του χρόνου θα φέρουμε ακόμα περισσότερα για όλους και όλες εσάς. Το μεγάλο live με τους Grouping Therapy με τη μαμά στο επίκεντρο ξεκινά. Εμείς θα κλείσουμε τη ζωντανή σύνδεση του Μαμά Radio, γιατί θα συνεχίσει να εκπέμπει με τραγούδια αφιερωμένα στη μαμά μέχρι και αύριο. Θα κλείσουμε τη ζωντανή σύνδεση με ένα τραγούδι το οποίο είναι και αυτό που θέλουμε να πούμε στη μαμά μας. Γιάννης Βογιατζής και σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, διότι τη μαμά μας την αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε απέναντι, πάμε στο θέατρο για τη μεγάλη συναυλία με τους Grouping Therapy που ξεκινά σε λιγότερο από 5 λεπτά. Φύγαμε. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά μαμά, σ' αγαπάμε πολύ.

όλες τις γλώσσες λέμε στη μαμά μας πόσο την αγαπάμε. Σήμερα γιορτάζει όλος ο πλανήτης, γιορτάζει ο πιο αγαπημένος μας άνθρωπος σε ολόκληρη τη γη. Γιορτάζει η μαμά μας και εμείς εδώ στο Περιστέρι διοργανώσαμε και συνεχίζουμε μια υπέροχη γιορτή. Συνεχίζουμε με τους μοναδικούς Group in Therapy, οι οποίοι έρχονται τώρα αμέσως σε μια υπέροχη συναυλία ακριβώς απέναντι στο θέατρο. Σε 2, 3, 4 λεπτά το πολύ θα ξεκινήσουν, οπότε πάμε να πάμε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 8.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I feel radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: φιλαρό.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: This one's for you.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Music. I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.